0: FM.
1: Να σιμπήγα βιν βακρατς κόπους παμαβίες, χούνου φλαχ νοτίσια, εσκε ατκονά τίμπο τσάκες και τσάβρα γιουμπλάς. Σπαμ κλινικά αλεγρία, καπέν σολουσιονάρ τσά. Ρεγένος, σεγιάντες, ουτσκάγου λιμπίεσα δεντάλ προφούντα, χνουμπάν χαρασαμάχ, ασπίτετ μαχώνει κουέντα λουμπέν. Τσκά, νοκίς το τσέακι βάλ, ρουκί ρουκί, τσαβάτσπουνα. Κλινικά δεντάλ αλεγρία. Το καβέλο έτσι κάμπο δε φούτμολ Σαν Χόρχε. Σεγούντο νιβέλ, καντόν πατσιτσάχ. Σαντιάγο Ατιτλάν. Τελσάχα σίτα, σπαμ τηλέφωνο 77-21-79-75. Σχά σπα WhatsApp 42-32-39-14. Σονρίσας περφέκτας. Σονρίσα αλεγρία.